0: Γλυκά μας.
1: Νύχτα ψαρίας, μωρό.
0: Θα τα πολλό τερσνό καλή αν παντσέναν καμά.
2: Οκ.
0: Μόγκο χάμας καμαντούκο.

0: Παρεπάτε, καπάξισε, σόγοι.
1: Ρατέν, ο τόρτσο.
0: Ποέτσο.
1: Ιω.
0: Λεκ νομπρι πάτμου, κέριγεν κουπούκου. Σαλουκάτ κάτωτ μπαράτ.
1: Σόπο.
0: Σαλουκάτ κάτωτ μπαράτ τενούγκου.
1: Σόπο, σεκ τακόν.
0: Ω, άτος λίγε.
2: Perang yo enak-enakan ngene iki lho.
0: Hah.
2: Aduh. Asem ae.
0: Oh. Wet. Aku kena kisut
1: sikut.
0: Aduh mati aku. Oh. Wet. Yeah.